102,5. Η φωνή της Αθήνας, το sound της πόλης. Soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Voice 102,5.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου. Voice 102,5.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν είσαι σε φάση για πάρτι σήμερα, τότε σημείωσε τη γιορτή στη Φιδίου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Θα έχει μουσική, θα έχει κόσμο και θα έχει και το σύνθημα «Έλα νωρίς και φύγε αργά». Και αν θες να συνεχίσεις τη βραδιά με πάρτι, τότε άκουσε αυτό. Το Athens Pride Street Party παίζει λίγο πιο κάτω από τη Φιδίου στην πλατεία Κοντζιά, σήμερα επίσης 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival και λίγο πριν το Athens Pride, η πλατεία γεμίζει με DJ sets, live acts και πολύχρωμη ενέργεια σε ένα μεγάλο open air street party αφιερωμένο στη συμπερίληψη, τη μουσική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make it count. 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν στην αραχοκοκαλιά της χώρας. Η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του πρώτου διεθνούς Ράλι Ακρόπολης του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο. Ο αγώνας έχει φέτος στο κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα, αποτελείται από 3 σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 δοκιμασίες Regularity. Η διαδρομή του από την Πίνδο μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή διασχίζει Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Άρτα, τη Βιωτία και την Αττική. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό, όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Καλημέρα σε μια Αθήνα που σε βρίσκει μέσα σε πολύ κόσμο που είτε κοιμάται ακόμα, είτε μόλις ξύπνησε, που περπατά ή οδηγεί. Και αν είχατε την τύχη ή την ατυχία να έχετε ξυπνήσει νωρίς αυτό το πρωινό Κυριακής, θα συναντούσατε μια τόσο μα τόσο ήρεμη Αθήνα εκεί στις 6 και 15 που έχει ξημερώσει και οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια είναι άδεια, ενώ ένα αεράκι έτσι σου λέει καλημέρα Αθήνα. Αυτό είναι ομορφιά μέσα στους γκρι τείχου της πόλης. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφη στον ήχο. Μαζί παρέα θα είμαστε μέχρι και τις δύο και η μουσική μας βρήκε με Sombre και Homebreak. Ενώ η συνέχεια έρχεται για αυτούς που ακόμα δεν τους είδε το σπίτι τους. Και κάποιος εκεί τους περιμένει μια ψυχή που τους συγχωρεί για αυτά τα ξενύχτια. Αυτή είναι οι Scissor Sisters και τραγουδούν Baby Come Home to Me και Voice 102,5.

Καλημέρα και χαίρετε σε Πόλια Εξάρχεια και στην παρέα που τη βρήκε μετά τη Eurovision στο νοσοκομείο από πέσιμο μηχανάκι, τρακάρισμα, κάτι τέτοιο. Παιδιά περαστικά, εντάξει, έχουν χτυπήματα τα παιδιά, αλλά είναι καλά. Μια Eurovision που βρήκε τον Ακύλα και τη χώρα μας στη 10η θέση, με τη Βουλγαρία να κερδίζει την πρώτη. Το ότι όμως ένα παιδί που τραγουδούσε στο δρόμο της Ερμού έφτασε να αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, νομίζω είναι ένα μεγάλο παράδειγμα ότι αξίζει να έχουμε όνειρα και αξίζει να προσπαθήσουμε να τα πραγματοποιήσουμε και, που ξέρετε, μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Αυτό πάντως που ξεχνάμε είναι ότι ο δρόμος της επιτυχίας συνήθως δρώνεται με πολλές αποτυχίες. Τώρα το θέμα είναι πόσο τολμάς να αντιμετωπίσεις την αποτυχία. Ο Ακύλας έχει την τιμητική του και τα τραγούδια του αυτά κουβαλάνε, εκτός από την Eurovision, αρκετή συναισθηματική φόρτιση. Να ξέρεις πως έχω την τάση να αφήνομαι όλος να δίνομαι σε ένα συνέστημα και αν θέλεις πες μου και λίγο ευαίσθητο. Ακύλας και έλα κοντά εδώ στο Voice 102,5.

όταν ήταν μικρή, εκείνη ονειρευόταν τον κόσμο μακριά από την πραγματικότητα. And dreamed of paradise, paradise και Coldplay σε ένα βίντεο κλιπ με έναν ελέφαντα που δραπετεύει από το ζωολογικό κήπο και αποφασίζει να ταξιδέψει μόνος, φτάνοντας τελικά στην Αφρική, βρίσκοντας την αγέλη του. Γιατί τελικά ίσως να μην ανήκουμε στην αγέλη που βρισκόμαστε και αξίζει να ψάξουμε αυτή στην οποία ανήκουμε. Το Paradise γράφτηκε το 2011 για την νικήτρια του X-Factor στη Μεγάλη Βρετανία και από τους Coldplay, που τελικά αποφάσισαν να το κρατήσουν για τους ίδιους. Sometimes all I think about is you, και η συνέχεια έρχεται με Heat Waves και Glass Animals εδώ στο Voice 102,5.

Εκτός τώρα από τα Σαββατοκύριακά μας που τα έχουμε γεμίσει με εξόδους, φεστιβάλ, μουσεία και ποτά, και βέβαια μας αρέσει πολύ αυτό, προσθέτουμε και στην καθημερινή ατζέντα μας για αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη συγκεκριμένα, 20 Μαΐου. Προσθέτουμε λοιπόν στην παρέα μας και την αγαπημένη Απιβίτα, γιατί ο Voice 102,5 και η Απιβίτα γιορτάζουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Σημειώνουμε ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 4, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό του μετρό στο Πανεπιστήμιο. Οπότε νομίζω είναι καλό να είστε και εκεί, να περάσετε, να πείτε ναι γεια. Συντονιστείτε επίσης εσείς που δεν θα μπορέσετε να βρεθείτε στο σταθμό του Πανεπιστημίου. Οπότε να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για το μαγευτικό κόσμο των μελισσών, αλλά και το Billion Bees Program της ApiVita. Σας περιμένουμε από κοντά, θα έχουμε και δώρα και εκπλήξεις και πολύ πολύ μουσική. Οπότε Τετάρτη 20 Μαΐου 12:04 ο Voice 102,5 εκπέμπει ζωντανά στο σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο, Voice 102,5 το soundtrack της πόλης.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν είσαι σε φάση για πάρτι σήμερα, τότε σημείωσε τη γιορτή στη Φιδίου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Θα έχει μουσική, θα έχει κόσμο και θα έχει και το σύνθημα «Έλα νωρίς και φύγε αργά». Και αν θες να συνεχίσεις τη βραδιά με πάρτι, τότε άκουσε αυτό. Το Athens Pride Street Party παίζει λίγο πιο κάτω από τη Φιδίου στην πλατεία Κοντζιά, σήμερα επίσης 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival και λίγο πριν το Athens Pride, η πλατεία γεμίζει με DJ sets, live acts και πολύχρωμη ενέργεια σε ένα μεγάλο open air street party αφιερωμένο στη συμπερίληψη, τη μουσική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το αναμετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make it count. 17 Μαΐου. Voice 102,5.

We are in a night train looking for a sign. Still corners και dream. Με ένα flashback εκεί στο 2013 σε ήχους dream pop, ambient pop και αιωρούμενα φωνητικά αλλά και νοσταλγική αισθητική. Να πούμε τώρα ότι Still corners δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο στα τέλη του 2000 και είναι η Tessa Murray και Greg Hughes. Γνωρίστηκαν τυχαία σε σταθμό τρένου στο Λονδίνο. Έτσι πολύ κινηματογραφικό και ξεκίνησαν να γράφουν μουσική μαζί. Όσο τώρα για τη χώρα μας, τη θεωρούν δεύτερο σπίτι τους οι συγκεκριμένοι. Να πούμε ότι ήταν στην Ελλάδα το 2013, στην Θεσσαλονίκη, το 2018 στην Αθήνα, 22 πάλι εδώ στα Πέριξ, μα τελευταία εμφάνιση να τους βρίσκει το 2024 σε δύο συναυλίες στο Γκαγκαρίν, λόγω sold out παρακαλώ, δύο συναυλίες. Και όπως έτσι πάντως επιστρέψαμε από το break, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφη στον ήχο και Κάσπερ Μπιόρκ και Apart για τη συνέχεια, για εσάς που οδηγείτε, κατεβάζετε τα παράθυρα, δυναμώνετε την ένταση και nothing is gonna trouble my heart, εδώ στο Voice 102,5.

Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Εύη μας, στη Μαρία. Χαίρετε, χαίρετε στη μαμά πατρίδα. Προκόπη, καλημέρα στη Λίμνο, βέβαια, επίσης. Και ναι, είναι γεγονός, Προκόπη, ότι οι lipstick, οι lip biscuit, μάλλον, συγγνώμη, έρχονται στην Αθήνα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Οπότε μαζί με τα αεροπορικά σου εισιτήρια, τα εισιτήρια για το release Athens, επιβάλλεται οπωσδήποτε από τώρα να κλείσεις και τη διαμονή σου, γιατί σε κάθε συναυλία που γίνεται στην Αθήνα τουλάχιστον, τα καταλήμματα γίνονται ανάρπαστα και πραγματικά δεν θα βρεις που να μείνεις. Οπότε το Release Athens υποδέχεται τους Lipstick, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάτι που το προσμονούμε εδώ και δεκαετίες τώρα. Η κορυφαία νου metal μπάντα έρχεται στο Release Athens 2026, μαζί τους οι Viagra Boys και η Eka Vandal. Και όλα δείχνουν πως η συναυλία πάει για sold out, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Οπότε και θα πρότεινα να μπείτε το συντομότερο στο releaseathens.gr και να αγοράσετε τα εισιτήρια για τη συναυλία. Επίσης τώρα σας έχω και διαγωνισμό για τον Κοτσόπουλο Home, οπότε μείνετε μαζί μας για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όσο νούπο, ενώ η συνέχεια έχετε με The Sun και Power of Stellar εδώ στο Voice 102,5.

Επιτέλους πάντως σήμερα νιώθουμε ότι πλησιάζουμε το καλοκαιράκι. Κυριακή σήμερα 17 Μαΐου και 13 μέρες μένουν πριν αποχαιρετήσουμε επίσημα την άνοιξη. Και παραδοσιακά με τις ζέστες έρχονται και οι φωτιές, που φέτος ελπίζουμε να είναι λίγο λιγότερες. Πάντως ευχάριστα να ήταν από την πυροσβεστική, όπου ενισχύεται, όπως διαβάζω εδώ, με κάτι από περισσότερα 100 drones, θερμικές κάμερες, AI και 24-ωρη επιτήρηση. Να πούμε ότι το μοντέλο αυτό έχει ήδη δοκιμαστεί στο Άλσο Συγκρού με μεγάλη επιτυχία. Έχω δηλαδή δει και σεμινάριο και πραγματικά ήταν εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι η κατανομή των drones αφορά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο την Αττική. Ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές και να πούμε ότι τα βουνά, οι θάλασσες συνδέονται με συναισθήματα και πολλά φιλιά. Άλλωστε η φύση χαλαρώνει και μας φέρνει πιο κοντά. Deepest Mood τον κάνουν αυτό το συνέστημα στίχο και τραγουδούν Gold in My Eyes εδώ στο Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Απιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Απιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Mahal Glass Beams, ιδρυτής του project Razar Silva. Και όσο για το Mahal, σημαίνει παλάτι. Ο πατέρας ο Silva μετανάστευσε στην Αυστραλία από την Ινδία εκεί στο 1970, και όλα αυτά τα βιώματα, οι παιδικές αναμνήσεις, δημιούργησαν έναν υπέροχο μουσικό που έχει ένα σχεδόν υπνοτικό ήχο, instrumental, vintage, αλλά και απόλυτα σύγχρονο. Να πούμε ότι το συγκρότημα εμφανίζεται με χρυσές μάσκες, γιατί η μουσική για αυτούς είναι τελετουργία, όπως και έχουν δηλώσει. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στην τελευταία ώρα. Βιολέτα Καμπούροπουλου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφης στον ήχο. Για τις καλημέρες σας, για τις όμορφες καλησπέρες ή και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, κάποια φωτογραφία ίσως που συνοδεύει τις μουσικές μας, τι βλέπετε και σε συνδυασμό με τι ακούτε από μας, μπορείτε να το ταγκάρετε στο Instagram μας, είτε στο Voice 102,5, είτε σε μένα, Βιολέτα Καμπούροπουλου, και θα το αναβάσουμε. Ή επίσης μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες ή καλησπέρες ή και τις φωτογραφίες σας στο Viber στο 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025.

Αστέρια, λευκά λουλούδια, γιατί απόψε η αγάπη μας θα γίνει ένα τραγούδι. Να μ' αγαπάς, μη σταματάς. Όλες φωτίζει να πούμε τις καρδιές, οι καρδιές ζεσταίνονται και ο κόσμος γίνεται πιο χαμογελαστός. Και αυτό ήταν το κομμάτι από Μιχάλη Δέλτα και Τάνια Τσανακλίδου. Το αγαπάμε πολύ και να πούμε ότι σήμερα κάποιοι πάνε επιτέλους για μπανάκι, για λίγο μαύρισμα, για πολλά κοκτέιλ. Καλημέρες και καλησπέρες, Μαρίζα και Έλενα. Και πάμε μια φούλη από κινηματογράφο, γιατί εκεί στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Σινόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν ακόμα βγει στις αίθουσες. Τίτλος ταινίας Αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Η ταινία, να πούμε ότι ξεκίνησε ως μικρού μήκους, έκανε τεράστιο buzz και όπως όλα δείχνουν θα είναι η ταινία του καλοκαιριού. Τώρα το story είναι ένα ρομάντζο αρχικά, πρωταγωνίστριες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο. Είναι μια ελληνική επαρχία το story, είναι σε μια ελληνική επαρχία όπου εκεί θα παίξει πολύ κλαρίνο, θα δείτε μαντρί, θα δείτε οικογενειακά τραπέζια, πεθερές, αλλά και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Σημειώστε λοιπόν 21 Μαΐου στα σινεμά από το Σινόμπο και από μένα καλή προβολή.

Διαγωνισμός, σας τάξαμε, διαγωνισμός ήρθε και αν θέλετε να ανανεώσετε το σπίτι σας με μοντέρνα και ποιοτικά έπιπλα, ήρθε η στιγμή για να συμμετάσχετε στο μεγάλο διαγωνισμό, αλλά και να διεκδικήσετε φυσικά μια δώρο επιταγή εξίας 1.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για να πάρετε μέρος τώρα στο διαγωνισμό, μπαίνετε ευθύς αμέσως στο Instagram του Voice 102,5, ακολουθείτε τα βήματα που αναγράφονται κάτω από το post και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στην Κοτσόπουλος Home βρίσκουμε μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, να το σημειώσουμε, σχεδιασμένα στα μέτρα και στο στυλ που ταιριάζει στο χώρο σας. Επίσης τρέχουν και εκπτώσεις 30 με 40% σε όλα τα έπιπλα, οπότε είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για να νεώσετε το σπίτι σας, δίνοντας το και μια νέα πνοή, έτσι να αποκτήσετε κι εσείς άλλη διάθεση. Να πούμε τώρα ότι τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home τα βρίσκουμε και στο Μαρούσι αλλά και στο Παλαιοφάλιρο, ή μπαίνετε για πιο άμεσα στο kotsopoulos.gr και εκεί θα ανακαλύψετε όλα τα έπιπλα αλλά και όλες τις προσφορές που τρέχουν.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make it count. 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

30 λεπτά πριν το τέλος, Voice 102,5, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Χαριλάου Τρικούπη, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης που ακούει στο όνομα Αθήνα. Βιολέτα Καμπουροπούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφαη στον ήχο. Κυριακή σήμερα, 17 Μαΐου, και είναι και η Κυριακή του Τυφλού, αν δεν το ξέρετε, και τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρώνικου, της Ιουνίας, των Αποστόλων και του Άγιου Σολόχωνα, του Μάρτυρα, όπως διαβάζω εδώ. Και τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανδρώνικου, της Ιουνίας, των Αποστόλων και του Άγιου Σολόχωνα, του Μάρτυρα, όπως διαβάζω.

I want you to stay, I love you till the end από Billie Eilish. Να πούμε τώρα ότι η μουσική χρωματίζει την καθημερινότητά μας. Είμαι από τους τύπους προσωπικά που ξυπνάνε με τη μουσική, κοιμούνται με τη μουσική και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν και το ραδιοφωνό ανοιχτό, all day αυτό. Και αυτοί οι ήχοι όμως που κάνουν τα μαγικά τους και δίνουν έτσι μια άλλη πνοή είναι και οι live. Οπότε σημειώνουμε ότι το Σάββατο 11 Ιουλίου κλείνουμε ένα υπέροχο ραντεβού στην πλατεία νερού. Το Release Athens υποδέχεται τους Thievery Corporation, τους Wailers και τους Μπαλτούς. Ήχοι που θα ακουστούν είναι η funk, η κούμπια, η surf rock, ψυχεδέλεια αλλά και ανατολίτικη ήχοι σε ένα όλα αυτά. Αναμένουμε να πούμε να ζήσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό. Ενώ να θυμίσω για τα εισιτήρια πρέπει να κλικάρετε releaseathens.gr και οπωσδήποτε να τα αγοράσετε γιατί πραγματικά θα πάει sold out.

Κυριακή σήμερα 17 Μαΐου και πάμε Χαλάνδρη στο Mono by Athens Climbing Project, εκεί όπου η Why Not παρουσιάζει αυτό το Make It Count στο Mono, όπου όπως είπαμε είναι της by Athens Climbing Project. 12 DJ sets θα απολαύσουμε, climbing yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Επίσης να πούμε ότι η εκδήλωση ξεκινάει από τις, μάλλον το workshop ευεξίας είναι στις 3.30 με 5.30. Οι πόρτες ανοίγουν 3 η ώρα όπως διαβάζω. 5.30 με 7 είναι η ανοιχτή αναρρίχηση και 7 η ώρα είναι το networking celebration. Ενώ να σημειώσουμε ότι δεν επιτρέπονται κατοικίδια, ότι δεν επιτρέπονται παιδιά, μάλλον απευθύνεται η εκδήλωση σε άτομα άνω των 16 ετών, οπότε καλό είναι να μην πάτε με πιτσίρικια. Και επίσης να πούμε ότι η συμμετοχή στην αναρρίχηση δεν περιλαμβάνει την τιμή στο εισιτήριο, οπότε όταν μπείτε στο more.com παίρνετε το εισιτήριο και μετά επιλέγετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Από μένα περάσετε πολύ όμορφα και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Δημήτρης Ντάφη στον ήχο, ακολουθεί Ξένια Ντάνια. Να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή, να την απολαύσετε. Εμείς κλείνουμε το ραντεβού μας το Σάββατο το επόμενο στις 12 ακριβώς, ενώ μην ξεχάσετε το πάρτι που έχουμε 21 του μηνός, την Πέμπτη, με το... με τον Παπαζό, θα τα πούμε εκεί και διαφορετικά ραντεβού το Σάββατο. Φιλιά πολλά από μένα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου. Voice 102,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν είστε σε αμάξι, σε μπαλκόνι, σε καναπέ, σε ουρά για καφέ ή απλώς χαζεύετε το ταβάνι και αναρωτιέστε πώς πέρασε έτσι αυτή η εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Ξενιαντάνια στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 4 πάντα εδώ στον Voice 102,5. Σήμερα έχουμε πολύ ωραίες μουσικές, έτσι λίγο επικαιρότητα, ωραία events που έρχονται τις επόμενες μέρες. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα remake από την Roisin Murphy του Ancora της μεγάλης Μίνα. Βέβαια σε μια πολύ πιο cinematic έκδοση, και μου αρέσει όταν καταφέρνει ένας καλλιτέχνης να πάρει ένα κλασικό τραγούδι και να το κάνει δικό του. Επίσης η Roisin είναι γνωστή από τους Μολόκο και το θρυλικό Sing It Back, αλλά η solo πορεία της είναι πάρα πολύ fashion forward και βγάζει πολύ ωραία weird pop διαμαντάκια. Πολύ χάρηκα με αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε με The Last Show Puppets και Standing Next to Me.

Train to London από Ρίκας. Τώρα μου δίνει μια ωραία πάσα αυτό, γιατί κλασικά για κάποιο λόγο η Αγγλία στη Eurovision δεν τα πάει ποτέ καθόλου καλά, και χθες νομίζω δεν την ψήφισε κανείς από το κοινό, δεν την ψήφισε κανείς από την Επιτροπή. Όπως και να έχει, η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, όπως και κάθε χρόνο. Είναι αυτή μία φορά το χρόνο που όλοι μας γινόμαστε sui generis σε θέματα κριτικής μουσικής, γινόμαστε σκηνοθέτες, χορογράφοι και όλα τα σχετικά. Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία με την Ντάρα και το Μπαγκαράγκα, ένα electropop track με folklore αναφορές, εμπνευσμένες από τα βουλγαρικά ένθυμα των κουρεκίων, όχι κουκέριων, συγγνώμη. Έντονη εμφάνιση, πολύ, πολύ φρέσ, μου άρεσε, δηλαδή το κούνησα το γοφό μου ακούγοντας τη Βουλγαρία. Στην Ελλάδα τώρα ο τελικός πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και η ΕΡΤ καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, νομίζω ότι ξεπέρασε το 80%, οπότε αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι κάθε χρόνο λέμε δεν θα κάτσω να το δω, αλλά όλοι καταλήγουμε μπροστά από την τηλεόραση και βλέπουμε Eurovision και κράζουμε και χαιρόμαστε. Λοιπόν, ο δικός μας ο Ακύλας μετά τον τελικό έκανε μία αρκετά προσωπική ανάρτηση, λέγοντας ότι στεναχωρήθηκε και ότι έχει ένα βάρος στο στήθος. Ακύλα μου, μην ανησυχείς, εμείς είμαστε περήφανοι για σένα, τα πήγες εξαιρετικά, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πίσω από τα φώτα και όλο αυτό το performance κρύβεται ένας άνθρωπος που, όπως και να το κάνουμε, κουβαλάει τις προσδοκίες μιας χώρας. Οπότε, Ακύλα, we are proud of you, μην το σκέφτεσαι καθόλου. Και βέβαια, δεν έλειψε και φέτος η κουβέντα γύρω από το Ισραήλ και πώς καταφέρνει κάθε χρόνο να βγαίνει τόσο υψηλά στην ψηφορία του κοινού. Το Ισραήλ τερμάτισε ξανά πολύ δυνατά δεύτερο στο televoting, κάτι που άνοιξε πάλι τη συζήτηση για το αν παίζουν ρόλο οι μεγάλες οργανωμένες καμπάνιες υποστήριξης στο εξωτερικό, η διασπορά ή η πολιτική πόλωση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, τέλος πάντων. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν και συζητήσεις για στοχευμένες online καμπάνιες που ενθαρρύνουν πολλαπλές ψήφους, και φέτος η EBU έχει ήδη μειώσει το όριο ψήφων ανά άτομο από 20 σε 10, ακριβώς για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Δεν θα σας κρύψω ότι στην ψηφοφορία που ήταν ανάμεσα σε Ισραήλ και Βουλγαρία ήμουνα όρθια, και αν έβγαινε το Ισραήλ θα τα σπαγα όλα και δεν έχω να πάρω και καινούργια έπιπλα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Eurovision παραμένει ένα πολύ περίεργο πολιτισμικό πείραμα, μισή μουσική, μισή γεωπολιτική και λίγο camp υπερβολή, και όλα αυτά φτιάχνουν τη Eurovision που αγαπάμε να μισούμε.

Voice 102,5 και μόλις ακούσαμε ένα εντελώς μεταμορφωμένο Come As You Are από Bebo Best και The Super Lounge Orchestra. Φυσικά όταν ακούμε Come As You Are το μυαλό σου πάει αμέσως στους Nirvana και στην ερμηνεία του Kurt Cobain, που το original και όλες κομμάτι ήταν από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του άλμπουμ Nevermind του 91 και βοήθησε αυτό το είδος μουσικής, η grunge, να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε ότι ένα κομμάτι μπορεί να αλλάξει εντελώς προσωπικότητα χωρίς να αλλάξει ψυχή και καταλαβαίνουμε ότι αν όντως έχει καλή βάση, αντέχει και τις μεγαλύτερες αλλαγές. Πολύ ωραία διασκευή. Και πάμε να συνεχίσουμε με Harry Styles και Late Night Talking, ένα πολύ feel good κομμάτι του Harry Styles, έτσι λίγο soft 70s pop αίσθηση, που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την Κυριακή.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 2.30 εδώ στον Voice 102,5 και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Παιδιά, υπάρχουν κάποια κομμάτια που αντικειμενικά είναι σεξι και κάπου εδώ έρχεται το Wicked Game που δεν προσπαθεί να είναι σεξι, απλώς υπάρχει. Και από το πρώτο δευτερόλεπτο έχει αυτή την μελαγχολία, το κάπως έχει την αίσθηση ότι είσαι σε μία έρημο και αυτό το κομμάτι είναι η όαση. Έχει έρωτα, επιθυμία, απώλεια, όλα μαζί. Και πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι αφού μπήκε στην ταινία του David Lynch, το Wild at Heart, και ταιριάζει και πάρα πολύ σε αυτό το σύμπαν που φτιάχνει ο David Lynch. Όμορφο, αλλά και πάρα πολύ unsettling ταυτόχρονα. Και στις 13 Ιουνίου έρχεται ο Chris Isaac, ο αγαπημένος του David και αγαπημένος δικός μας σίγουρα, στο θέατρο Λυκαβητού, στο πλαίσιο του Release Athens. Οπότε σημειώνεται Σάββατο 13 Ιουνίου στον Λυκαβητό live Chris Isaac. Νομίζω ότι πραγματικά δεν το χάνεις αυτό. Οπότε προτείνω να μπείτε γρήγορα στο releaseathens.gr για εισιτήρια, καθώς φαντάζομαι θα φύγουν σε δευτερόλεπτα.

καλοκαίρι έρχεται και μας υπόσχεται μεγάλες συναυλιακές συγκινήσεις, και επειδή 4 χρόνια είναι πολλά, ειδικά όταν μιλάμε για τους Nick Cave και τους Bad Seeds, επιστρέφουν. Ο εμβληματικός Nick Cave επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με τους Bad Seeds για μια βραδιά που ήδη μοιάζει από εκείνες που θα θυμόμαστε για καιρό. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026, με την περιοδία Wild God Tour, που έχει ήδη χαρακτηριστεί διεθνώς ως μία από τις πιο δυνατές live εμπειρίες των τελευταίων χρόνων. Και αν έχεις δει Nick Cave live, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι μια απλή συναυλή, είναι σχεδόν τελετουργία. Οπότε κλείσε έγκυρα το εισιτήριό σου στο releaseathens.gr, διότι Nick Cave and the Bad Seeds, Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Βόηση 102,5 και φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής μας, μαζί σας μέχρι και τις 4. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6985 05 102 5, και φυσικά στο site μας voice102.gr και στα social, έτσι να μας πείτε ποια άλλα κομμάτια σας άρεσαν από το Eurovision, ποιες συναυλίες θα δείτε φέτος το καλοκαίρι, ποιες έχετε κλείσει, ποιες θέλετε να κλείσετε, ή απλά να πείτε ένα γεια.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα, γεια σας, ακούτε Voice 102,5 και θέλω να σας κάνω μία πολύ σημαντική ερώτηση. Ξέρετε ότι οι μέλισσες βρίσκονται στον πλανήτη μας εδώ και πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια και κάτι ακόμα πιο σημαντικό ίσως, σχεδόν το 75% των καλλιεργήσιμων τροφίμων εξαρτάται αποκλειστικά από την επικονίαση. Με απλά λόγια, χωρίς μέλισσες στο οικοσύστημα, η τροφή μας και όλος ο κόσμος θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Στις 20 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και η ΑΠΙΒΙΤΑ γιορτάζει αυτή την ημέρα με το πρόγραμμα Million Bees Program για να θυμόμαστε πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για τη ζωή μας και το περιβάλλον. Η ΑΠΙΒΙΤΑ με έμπνευση την μέλισσα ήδη από το όνομά της, καθώς Apis σημαίνει μέλισσα και Vita σημαίνει ζωή, στηρίζει ενεργά την προστασία τους μέσα από το Million Bees Program. Η ΑΠΙΒΙΤΑ δεσμεύεται λοιπόν να επιστρέφει ετησίως το 1% των παγκόσμιων πωλήσεών της και των σημαντικότερων προϊόντων της σε μικροθρησκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την ενίσχυση του πληθυσμού των μελισσών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αξία και τη σημασία της μέλισσας για το οικοσύστημα. Το πρόγραμμα τρέχει το 2026 σε 13 χώρες του πλανήτη μέσα από συνεργασίες με 18 πιστοποιημένους περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς. Γιατί χωρίς τις μέλισσες, παιδιά, ο κόσμος θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικός.

Voice 102,5, εδώ σταθερά είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Και τώρα πριν από λίγο διάβασα κάτι πάρα πολύ συγκινητικό που έγινε στο Φεστιβάλ των Κανών φέτος με τον Τζον Τραβόλτα να ξεσπά σε κλάματα γιατί του απενεμήθη ευνηδιαστικά ο τιμητικός Χρυσός Λέοντας. Ο Τραβόλτα βρέθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών για την πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, δηλαδή κάνει τον ντεμπούτο του σαν σκηνοθέτης με το Propel One Way Night Coach, μιας οικογενειακής περιπέτειας που βασίζεται σε παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο ίδιος το μακρινό 97. Και είναι ακόμα πιο προσωπικό γιατί στην ταινία συμμετέχει και η κόρη του, η Έλα Μπλου Τραβόλτα, και το πολύ ωραίο είναι ότι πετάξανε μαζί μέχρι τη Γαλλία για να πάνε στο φεστιβάλ, καθώς ο βασικά οδηγούσε το αεροπλάνο ο Τραβόλτα, γιατί είναι διπλωματούχος πιλότος. Λοιπόν, οπότε λίγο πριν την προβολή της ταινίας, ο Τιερί Φρόμο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, του παρέδωσε το βραβείο, τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, και ο Τραβόλτα δεν το περίμενε καθόλου, ξεσπάει σε κλάματα και λέει ότι αυτό είναι πέρα από τα Όσκαρ, είναι πάνω από τα Όσκαρ για μένα, και έχει δίκιο γιατί ο Χρυσός Φοίνικας έχει μια άλλη βαρύτητα στον κινηματογράφο, γιατί είναι σαν να σου λέει ο παγκόσμιος κινηματογράφος πλέον σε βλέπουμε. Και εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ωραίο, και αυτό με συγκίνησε πιο πολύ, είναι ότι ο Τραβόλτα δεν είναι απλώς ένας μεγάλος στάρ με πολλές επιτυχίες όπως το Grease, το Saturday Night Fever και το Pulp Fiction. Είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τεράστιες προσωπικές απώλειες και τώρα στα 72 του χρόνια παρουσιάζει την πρώτη ταινία ως σκηνοθέτης μαζί με την κόρη του και παίρνει μία από τις πιο σημαντικές τιμητικές διακρίσεις στο σινεμά. Και καμιά φορά η αναγνώριση δεν σε συγκινεί επειδή είναι λαμπερή, αλλά επειδή έρχεται να τιμήσει μια ολόκληρη διαδρομή ζωής που κουβαλάς πάνω σου, και αυτό πάντα είναι συγκινητικό.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Ήμερη. Η ανατομία μιας τόσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
3: Τι θέλεις από μένα? Να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
2: Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κοροπήλης.
4: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
2: Ήμερη. Η ανατομία μιας πτώσης. Από 8 Μαΐου στο Θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Γρήγορα πέρασε η ώρα εδώ στον Voice 102,5 και μας έχει μείνει κάτι λιγότερο από μισή ώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Οπότε πριν φύγουμε θέλω να σας πω για άλλα τα ωραία που έρχονται αυτή την εβδομάδα για να μην τα χάσετε και θα ξεκινήσω με τα κινηματογραφικά. Στις 21 Μαΐου λοιπόν έρχεται στις αίθουσες από το Σινόμπο μία ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Μιλάω φυσικά για την Αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας ένα τεράστιο μπάζ πριν μερικά χρόνια. Φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές. Είναι γυρισμένο στην Πίνδο και έχουμε ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές, επαναστάσεις και ίσως την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Οπότε από 21 Μαΐου στα σινεμά από το Σινόμπο.

Όπως σας είπα και πριν, πολλά ωραία έρχονται αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται και ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι της πόλης βγαίνει ξανά έξω και μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για μια ξεχωριστή ανοιχτή συναυλία γεμάτη αγαπημένες διασκευές, μουσική και πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Οπότε, την 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, ο Παπαζό και η παρέα του στην μια μεγάλη μουσική γιορτή κάτω τον Αθηναϊκό ουρανό με special guest εμφανίσεις από Ρένα Μόρφη, την Ντέμι, τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτό Βασιλείου, την Αλεξάνδρα Μάγκου και την Άρτεμις Κυριακοπούλου. Οπότε έχουμε ένα υπέροχο open air event γεμάτο μουσική και ενέργεια, powered by Protergia. Οπότε κρατάμε το μπαλκόνι του Παπαζό, δεύτερος χρόνος, 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί.

Al Green και Let's Stay Together, και κάπως έτσι σας χαιρετώ και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για αυτό το ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Είμαι η Ξενιαντάνια και τα λέμε ξανά το επόμενο Σουκού 2 με 4 το μεσημέρι, πάντα εδώ στον Voice 102,5. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να ακούτε μουσική και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας!

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν είσαι σε φάση για πάρτι σήμερα, τότε σημείωσε τη γιορτή στη Φιδίου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Θα έχει μουσική, θα έχει κόσμο και θα έχει και το σύνθημα «Έλα νωρίς και φύγε αργά». Και αν θες να συνεχίσεις τη βραδιά με πάρτι, τότε άκουσε αυτό. Το Athens Pride Street Party παίζει λίγο πιο κάτω από τη Φιδίου στην πλατεία Κοντζιά, σήμερα επίσης 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival και λίγο πριν το Athens Pride, η πλατεία γεμίζει με DJ sets, live acts και πολύχρωμη ενέργεια σε ένα μεγάλο open air street party αφιερωμένο στη συμπερίληψη, τη μουσική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, πλατεία νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 101,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν στην ραχοκοκαλιά της χώρας. Η φετινή διαδρομή αναβιώνει το πνεύμα του πρώτου διεθνούς Ράλι Ακρόπολης του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο γοητευτικούς στον κόσμο. Ο αγώνας έχει φέτος στο κέντρο τη Λαμία και είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5. Το μήκος του είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα, αποτελείται από 3 σκέλη και περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 δοκιμασίες Regularity. Η διαδρομή του από την Πίνδο μέχρι τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ξεκινώντας από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα την Παρασκευή 22 Μαΐου, η διαδρομή διασχίζει Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Άρτα, τη Βιωτία και την Αττική. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί με τον πλέον εμβληματικό τρόπο κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ένας τερματισμός γεμάτος συμβολισμό όπου το αγωνιστικό πνεύμα του σήμερα υποκλίνεται στην κληρονομιά του παρελθόντος.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ημέρη. Η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
5: Τι θέλεις από μένα? Να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
4: Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κοροπήλης.
6: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
4: Ημέρη. Η ανατομία μιας πτώσης. Από 8 Μαΐου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. We were good.

0: so warm in July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4, εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasatakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Καμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: 95,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.